0: Ζαμπαϊτζάνο.
1: Μάιεν FM. Μάιεν.
0: Παβά Μαγκελανέ. Ανκάι Κιτόκ.
2: Ταγκαρνέσου. Ανκάι
0: Αϊντεμανέ. Και το δουλειά είναι Ανκάι Κεραλά Κίπια Κάουντι.
2: Ταγκαρνέσου.
0: Κεραλά Σαμπούρου Κάουντι.
2: Αμήν.
0: Κεραλόλε Μπαρίγκο Κάουντι Κεραλ Τσάμους
2: Τανκαρνέες
0: Μάγιρα Σωτώ Ρε Ιόκ Αια Γιγέλα Σαρλάν Λανασέ
2: Αμήν
0: Και γιον μια ασύρα καρά είναι κυσύ Νέντζο Ιόκ Ο Λαϊτουριάνε
2: Ασιάνκαϊ
0: Έλα γουένι κοιτή Κάγε Ερουέλα Κουάνι Κιγιέ Ο Λαϊτουριάνε
2: Τανκαρνέες
0: Με μπαϊκι Ιόκ Ελτουγάνα Κάγε μπαϊκι Ιόκ Ο Λαϊτουριάνε
2: Αμήν
0: Ρεγιάσε Ρανκαράκε, Νιουάνγκε, Μπαρισό, Τιάτου, Ανκοβιάν.
2: Κυρεγιάσε.
0: Κυρεγιάσε Ρανκαράκε, Τομίρο, Σουαμάνγκε, Ανκάι.
2: Ασέβα.
0: Ασέ Ρανκάράκε, Τομίρο, Ανκάι, Τιάν.
2: Ασέ
0: Ρανκάινε, Κέι, Ανίτα, Σε, Ιανκάι, Τιάτο, Γνώσο.
2: Αιμά.
0: Ασέ Τζεχόβα, Τε, Σεριάν.
2: Ασάνκα.
0: Αμουγιάτια, Αγαγιόγιν, Τιόγε, Σεριάν.
2: Τανκαρνέε.
0: Μένε, Ναϊσόρου, Ανκόπ.
2: Αιμά.
0: Κυρεγιάσε Ρανκάράκε, Σεριάν, Νιντσόιου.
2: Ασέ.
0: Ασέ Ρανκάράκε, Ναμποϊσό, Λαρικό.
2: Ασάνκα.
0: Ασέ Ρανκάράκε, Νιν
2: Amen.
0: Ire dash rangarage bo kikias.
2: Ire dash.
0: Negra irasi yo tankarne yeso.
2: Amen.
0: Reben karna ino amuragi toko la itoriani.
2: Airanka.
0: Tanga mwen na shamra magilani.
2: Ashe.
0: Tanga mwen na shamra nkai.
2: Ashe.
0: Megire serem ya la itoriani nkaya.
2: Amen.
0: Ashe rangarage ni rasa yo gumba sidan.
2: Ashanka.
0: Ashanka ira rangarage maendele una ponta duga ira noko.
2: Tankarne yeso.
0: Ashe rangarage mbia sharani ni ntashe ye.
2: Amen.
0: Ashe rangarage omom na banjo la itoriani.
2: Tankarne yeso.
0: Kire dash Jehovah.
2: Kire dash.
0: Amra yankai
2: ashanka
0: na de Christo baba gida seremaye
2: amen baba laina ankai dankarne yes tanga menchune ramwe gnare ashir ankara grama salang le diaspora tankarna wala irodian lang yeso Christo ashir ankara kin omom ninchankai ashir ankara kin eseriani nincho wala irodiani ashir ankara kin enqollon nincho wala irodiani ankai yang woreji le lotion wala irodiani Iyolo rankai tankarne yeso kireja ashe olaitoriani ashe rankarakin eriboto tankarno olaitoriani yeso ashe rankarakin esia inincha ankai tankarno olaitoriani ashe rankarakin maendeleo nasiradole loshon olaitoriani tankarno olaitoriani la yeso Kristo ashe rankarakin indimi ankai tankarno olaitoriani ashe rankarakin alariko kerkolegai Tankarno laitoriani yeso Serangkaraganal dagdari nirgulie Asherangkaraganar malimu nirgulegai Tankarno laitoriani yeso Walairoriani dangam menchuned Kireja shankai Asherangkaraganar berpasta nirguliankai Irbisho birgulegai walaitoriani Erabolurgulegai nkanisaniankai Tole loshole diaspora Walairoriani kireja shi Asherangkaraganurgulegai ankai Orile loshon dankaraganen kiguran Walairoriani Yano anke jega nkai Wala itoriani yankigura nombugu nona apa asha Egera kule kaya kweta wala itoriani Nkai nare ankara kine nkoloni no Wala itoriani kire jashi Esho mbor kule kaya lai tengen naga Nkai yebwe tengene lai gura naga Kire jashi ankai Ashere ankara kini ncho umum Ashere ankara kini ragoli ankai Tankarno la itoriani yeso Iyolo rai benesare ninche Negire jashi ankai Ashere ankara kini masaa Nagyanga Mwankai yanga Kirolo shole Kenya Eye mure rote nchankai Kire jaa shor magelani Ashwere ankara kena osagam Ogera kule kaya alanye Aba ginyele lo shon nankai Kire jaa shankai Ashola itoriani Tanga mwenchunede Tanga maye nkisisa Amwai rasa ankai yanga Tankarno la itoriani Baba la ikizomono Amen
0: Amen Amen Amen Babanga ya shira ngaraga na ibada.
2: Ashe yes.
0: Shubibal mishireli nankai.
2: Amen.
0: Metoti wata na ibada.
2: Tankarne yes.
0: Ane liyewye.
2: Amen.
0: Metoti wata yok.
2: Tankarne yes.
0: Ane liyewye.
2: Amen.
0: Mare yesu.
2: Amen.

0: Enchangolo.
1: Mayan.
0: Εκδεχένη να ρίξω λέμα. Ετράσαμα λενιωρά σαμπούρ. Όλια μους λαμπαρίγκο. Εσούλα τελέκυπια. Νενιωρά καγιάδο. Νέθι τεγγα γενάρο.
1: Μάιαν.
0: Ασάμω. Ιε όσα μπέκε γιουόκινη. Μάιλα πατενίβο.
1: Μάιαν. Μάιαν.